ανήμου πως ο αντιμινιστρατήβου για Λούνιου μου ανάλογαλη δάτη μπελαγκάρι Λούνιου σέντε, τούλο, νιμε πως Ρόνι πως ο αντιμινιστρατήβου για Χουμανιάμπα μου ανάμανιάμπα σέντε. Πως το αντιμινιστρατήβου για χουν τεγούλα μπαρίγει τη βίλα τη μεταγούλα σέντη. Ριέλε, μη ρίδι πως τους αντιμινιστρατήβου ρεργούριμα την κουαμού διστρίτου για λάγου νιάσα. Του γημάγε νιάσα για λέλο γης έχουν μαβέτου. Χουκούμπρο ότι δια διάχου λέμβανε χουρούμα χωρούμα είχαν γενου φελισμή να κάσου άλλη είναι αγιο κουέστα για πως τους αντιμινιστρατήβου ρεργούμου διστρίτου για λάγου. Γκάντε έτλα καβατέ βλουγιάνι μου άτε μία λάσιμο νέα του Βιτορίνου Κάσιμου. Γκάγουν τέντα μπάι την κόγκο για χόντα ή τη σιβέλα. Ανιά λέγγια νιά τίγη. Γιμάνι νιάσα. Μμμμ.